0: την κουντούρια. Μόνο κόφι κρεμμύλι. Δεος είκοσι μόι σλάγκερεκετ. Τσοκοράδι ουε γιάτσο.
1: Ο είκοσι μόι σλάγκερ θόλ. Ο κουρνίλο ράδι ουε τσούρ.
2: I do the same thing I told you that I never would. Told you I'd change, even when I knew I never could.
1: Os 20 zena i vato za